ύστερη ήταν. Μήντας έστι άνιο, ύστερη ήταν. Μην το λέπκεσα, ύστερη ήταν. Μην τφού ο Χέντεκερ. Το φιωρί ήταν, ύστερη ήταν. Μην το τσέντος είδε, ύστερη ήταν.